καλήν ζακάλ, νιμαλήν ζουήλ τσακρά. Λίνα εσκέσκου αν κοιλάλης και βάλ, τι αν τσατσολέ χλικαούδ. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

Ξυρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλρε, ζυμπάνου, σπαμπαλέτη ίσκα, φανκέρ, τα γιουάμ. Κουάζει καστάν, καχελεπά, ρε, ζυμπανέτη.

Κυρπάζει σκαουιλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Σεντό πανουκίδα φατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντζεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρευτήν, ίλδε ζην πάντου τη παμπαλέ τη ίσκα, φαντζεμπρέ. Κουάντι καστάν καχελεπά, δε ζην παντέ τη τσαχέ, κουάντα ισκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι ίσκ, κουάντα τσουάμ, χωάχ πιδι μακάσια, φιλάλ. Να συναλεπά, φιλί ίσκ, την κάνα κανά.

Ισχυρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστήν, ίλ δε ζυμπάνου σπαμπαλέτη ίσκα, φανκέρτα γιουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά, δε ζυμπανέτη, τα χέρι, κουάντα σκούπι, τα διίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι

κλεισνά λέ. Ο τσισπάω δε σα κλεισνά, λες και κουά, εμπλυδές αλάρις κομμόντσες χωνίντι. Ως λόγιν, τσι όχτα σα κρυκίνε τσινάλ, κουά κρυπ τσιό. Τε σμάταν είπε. Ωραία, έχω κανένα φύ, χαουά Φρανσίσκο το χαράν σε τάνιος που ενσαν θέλω κατσιά. Τσακάλ, τσακάλ, τσιό, τσιχαμπιν κύλου, τσιό, αχ, πιέ, τσέντζι, τσενά.